Τα πούμε αφίο, αεό το μάθουμε αφίο, τα δωτώ το τόμα. Τα πούμε ο έκη, καεό μάχα, μα τα απούρε. Τα πούμε καλό τα κλώτικο το απέ. Και τα πούμε κοιμωτόλκο το απέ, μου μία μάικη γεούι, αερέτη ο τόμα, άτια ροά. Και πομπονίνι. Και τα λάγατα γιατί άγω φαγητούα. Κατά μόγω έφαγα μαριένι και φαγαχώκο άτου, και τα πόλο καλάμα και πομπονίνι. Κόσια Νικολόα κουφαφουφωγά για του. Κάουν αόια ρετιο τόγα αότια ροά ειέμα τάνι μαχιβατολού. Ιόνο τα ιταλή ρέγι μου τόλγι πόλο καλά μα πενπονγίνι. Ουτάω φαφτάει κοτώ απέκι οτώ μαφμαφί γετάω αουσία αι άχο φακολόα κουένι. Άχο σα απατένι. Κόνο χόγω φουλ μαφί του ο με βανόα βανό. Κοι καβέγα ναούε αε ρετιο κοι λαλάγα αε μου ουί και κακάτο για κλάισι. Κοι τάω λακ πόλο καλά μα και πενπονγίνι κοι φρατώ αμέριε.